0: Αστούμκ βάβει.
1: Τον ουπούρκη για τη τάντραζα σαν τη μανάφτσα αν χειρενιένα της τη κουλκούλη μανάφτσα νη παόκα ματσί αμ λάφουν ρέτα ρέτα να αμ λάφουν νη αρασοσιάλι να αμ λάφουν νη αραπασαλαμάνα ρέτα ρέτα.
2: Ιε, μητσέρουν παόκ. Τερφόκη, Μανώσα Βατσά Μάρνα, Τσιμανώσα Βατσά Λάγκα Λάγκα, Μανώσα Βατσά Μάρνη. Τζίζι, τι ήταν ράζα να ορθάν. Αυτό να ορθώ, σώα, το κουνουέ, σώου, νορμάλα, σώα, να τόσα τσιμανώ φαναπίνα, μη μαντένι, φαναπίνα λέτσα, φαναπίνα ήταν ράζα να ορθάν. Και σώου, σώμα, μανώσα βατσά νορμάλα, σώμα. Τον ασάτο σώ, αν τα λούπανε αρέθνα σώ.
3: Πε, τι ήταν τόσο να μάρνει, σαν τι μανουάναν φύρενε να μανουάναν σώ, Μαδαγασκάρα σώ, τι την μάρνα δεν ήταν τράζα. Φαρότα τι να νουάναν σώ, είστε με τι την ήταν τράζα. Λέπα να πολιτικά σα σαν τι τα μίτ σώ, ρεν τι τα κουέ, τι τι ήταν τράζα, νι μα του τι ήταν σώ, σώ, σώ, σώ, σώ, σώ, σώ, σώ, σώ, σώ, Συρτού φαρένι του να πάντα κάνω λε ρετσα ρετσα λε πάνω πολιτικά και αμζω αυτό να σάρτω σω το που φαναπίν. Φαματού εις τσι ήτα τεμπι, τσι τι ήταν τζάζαν.
4: Ζε αν μου φορέσε την αμπτυνα πάντα κάνω το που μιλάει. Ζώνει και μαχάντα ζώνει καμνίτη και τι να ρακουάνε. Ζε βε κουτσινή, ζώ δε τη γίνανε και την τζόγε.
5: Μιάρουν σου μαλακάς.
0: Σώτα τον κουλά, σώτα τον κουβάβ.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα, την τάγουν την μυαλά. Τα τάναν, η ζωή ζωή μου, αυτόν ζωή μου, είναι φεό φοβε, σαν την τύραν σου, κουι γυμνάς, με την ανδραζόλη, να με σάκουν οι ζύγο. Ας άλλη την πετσάν ούλα, μσόρο, ούτα καρσέν, για μια καταβίτα, αν. Πνεύω τα λούλε ούλα, τι ζάνε, ρεντζάν μαέρα, κουρντζάν, καζμάγα, μούντα, όμω γυμνάζω. Ναι, φίλε, αν φοβάμαι, είναι φεό φοβε, τι τον τάναν, ουε, σαν την τύραν σου, την μισό, ουε, τα μνε πιάσαν γυμνάζω. Βίστα τη τυρανό σου να δεπέραν, δάιδα μου λένε μου λέω. Τα μπουρντάλα νέγκαν τη φαπίνα φαπτάτεν. Να ουέμ τα τσάν μου δε μαλαλα δάλα κάν. Λάλα νιούζω να τένα ή τα μυβολώνει τζίνια. Αν αμσάν ησέραν, νε φαν που τούτσαν οι καράν να μωραν τσάν μου νο. Δε τάνι πλέταν οι φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το ψάνε σαν πανανού, τσάρε νεβαλέ, τούτου φανε τούτσαν μια κατσαρά λεράν φασαρότε να μάναν πότσα λελάλαν. Την είπα να φουάβουν λίγο να τη τούτσέλε σαβατσάνα τον σάριο. Την είπα να σε είπα μαντάν φουλάν πάνω να μπαγανά νη λαλάνα κέλιο. Την είπα μια κατσαπίστη ατσά τι αμπαλάν. Θα σε φουκέλ μου να τη έτω να μην τσέλε πότε να ράμφε. Την μου κούλα κανέ τι έμνε ένα κρέτη εφάν την πιάσα να πει. Μην τσέλε λεούλα μα καπιέρα τσά τη μη τσέ να τη μιάς. Σαν φιφουάλα μου την είπα πούτ και τα τέρα καμίτσε να τάφνα φαραφάρα. Τη μια κάτσα τη τσάζει βουκάναου, τη λασά μόνο βαφισέρια λάφτσα. Πιερίν, δεν έπανε νεύα, αλλά είναι μια ραπίμπολα λάφτσα. Ναι, το μόνο βαφισέρια ροντζάτ. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί, κόπανα ρε λαζά, φαν τσάλσε, γιατί αν πάνε τα νάνα σε φούτσαν σαν, ναι, τα είδα.
0: Σότο τουμπκουλά, σότο τουμπκουβάφ.

Γαλαμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσιγακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Τίν και Μανταφτάνζο. Μπα, Τσιάνα τραφά, του Ρουεύτε, Αβενιάτ, Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνι, Αβέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρένφαν, Μην Φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκου. Τσι του κτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που είναι, τσιμίτι ο φασαλαμάκου, τι διατζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, ισόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, μισουρτώ καμούς τη διατοκρότευε, μισουρτωβέει. Nous sommes trouvés dans la Djangou en 1958. Voilà, je me suis dit que je suis venu à la Syrie. Et je me suis dit que je suis venu à la Syrie. Ce qui est là, je suis venu à la Syrie. Numéro 9.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτια να συμφωκτάν τία, αούκατσε τον αρμπάν τζάβατα, αούκατσε την ρίν, φατίνα σουλτίνα είναι φούτνιουα, άρια τίνα τούπνα ρεκτή είναι φούτνιουα, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιουα, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τίνα μα τάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιουα, αούκατσε ανάουν φανάουν τίνα λούια να ρίω, εφαούλα να τσάγα τίνα λούια. Τι γίνεται μπορεί να βγει φιέρνα λίγο γιάννε, ας ανοίξει τις σημείς αν λεφάνε βόζανα, τις λεφάνε βάνα, ας αν ζαβαρσάνε, νο μπορεί να τον αλλιώ. Μα πάλα έλωα, μα πάλα έλωσα τρία, τι μισήμ τσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανε, ήσαν νιτουλούμα τσίκ, ήσαν νιτουλούμα νιούλα, αρ ήσαν νιτουλούν νιούλα, ονεφάν δε φάσανα ζαν, φιφτανανα σε φουκτάν ζαν, ας αδίν τσίκα βαϊζαν σε φουκτάν ζαν, δε μάναναν ρέκτα κουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενίνα. Κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικά σαν τρί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει ήταν νιούλα όταν ήταν λες πιφτιάναν. Ήταν σε φουκτάν ζάν, νομ κύρα κύρα τα τέρακα, αν νιού λες πιφτιάναν, νομ σάλα τα τέρακα, αν δεν έτον τσεκαβέ κάρτα τελεκτόρ λέν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνεο να τσεβάρε τα φύτρα, κάω κάτσο όταν τσεκιάμ κάτσο κάτσο πολιτικά, ήταν σε φουκτάν ζάν, άζα δίνου ιάνκιο, φαμάναν αν ρέκτα λέει πιες κουάβαν.
0: Show the tumpkula, show the tumpkvav.

0: κουκλάς του μκβάβι.
1: Λοιπόν, είναι μια καταβίτα φυτεινόν την μυάλα. Τα τανάναν, ζω αμ ζούφτον ζώμα, είναι φεό φοβε, σα ζητήραν σουν κουι γυμνάς, σημαίνει ανδραζόλη, να μεσάει κουνα ίδιο. Ας άλλη δεν πέτσαν ούλα μσόρο, ούτσα καρσέντα, μια καταβίραν. Πνεύω τα λούλε ούλα τι ήταν, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα, μούδα, όμ γυμνάζο. Νεφή ζάνε φωμα είναι φεό φεό, τέτοιο μτανάνο, σα ζητήραν σουν. Την μίσο, βε, τα μνε πέσαν γυμνάζο. Βίστα τη τυρανόσουν να δεβέραν. Δάιλα ρε μολέν ούλουα. Τα μπουρντάλα νέγκλαν τη φαπίνα φαπτά δεν. Να ουέμ τα τσιάνγου ζεμαλάλα δάλα κιάν. Λάλα νιούζο να τένα ήδη τα μη βολόνιν τζίνια. Αν αμσάνι σέραν. Νε φαν που τούτσα νε καράν να μωραν τσιάνγου ούνο. Δε τάν πλέτα νε φουκτάν φάγα ζάβα ζάβα τάν. Σάικου ζε γνζένα ουέ φα μισ καναλιάνο φακέλ. Δε στάφα βοκάν λεράν.
2: Το πτσανέ σαν μπανανού τσαέλε νεβα λέ, τούτου φανέ τούτσαν νέα κατσαέλε λεράν φασαρό τέλα μάναν πότσα λέ λάλαν. Τε νεβα νε φουάφ νιγόρα τε τούτσαέλε σαβατσάνα τόν σαρίο. Νεβα νε ζεβα μαντάν φουλάν φάναν μπαγανάνι λάλανα κέλιο. Τε νεβα μια κατσαπέση τε ατσα τία μπαλάν, θα σε φου κέλ μπλάν τε έτο μνέ μην τελεβα τένα ράμφε. Τε μου κούλα κανέ τία μνέα να κρέτε εφάν την πιάσα να πει. Μην τελεβα λε ούλα μα καπιάρα τε με τσένα τε μιάς. Σαν φιφουάλα μου τε νεβα πούτ και τα τέρα καμίτσε να τάφνα φαραφάρα. Τι μια κάτσα τι τσάζει βουκάνα, τι λασά μόνο βαφισέρια λάψα. Πιερίν, δεν είπαν ένα γαλά, είναι μια ραπίμπολα λάψα. Ναι, το μόνο βαφισέρου ντζά. Ναι, τα είδα ξόδα, μπορεί. Κόπα να λέει λαζά, φαμ τσάλσε, γιατί αν πάντα να σε φούσαν σαν ναι, τα είδα.
0: Σότο του μπουκλά, σότο του μπουκβάβ.